0: Vodafone.com.
1: Να έχω μία εργαστά μάστε που χρέει Vodafone κατανοτά, παγιέκα μου άνεν καπούγαν ακίνανε σεβες, Ιωάντε Ριτσάρτς.

0: Κονεμόρι δε έκομαι να τα ουρώ είναι πέντε ουρά να κον. Αν μάμα είναι καγάκι πως δεν είμαι ουά και έντε τα γεγιό. Αρή περουνάκι με την ποτάκι που κίνεται με ουρί. Ο κατ' οκι ώρα και νημάγα να ρίτα πει με τη ώρα και έτσι τσίπι. Ποτέ για τη τσίπι πον τη ώρα και ειδίδι την ανοντία. Με πούν να γίνει καλύτερο το κουάκι, όνειρα το κάκι. Δεν τα γεγιό είναι που πότε ρεκόμουρα, για να ρουν ρωτακί, για να μην τη ώρα και την τσίπη, και τη ώρα και αρή ειδή βεντία. Την τσίπη που τη ώρα και έρεγε με την ώρα και, αρή αγίν τετά η ρώτα τη μένε. Επίσης όμεν τη βέβη τη ώρα και έρεγε να νουν τία, με ρουν τη ώρα με τα αρή ώρα και να, ο εσπάει πάει με ώρα και, κανένα υποκοπιόκο. Είμαστε, ετέτε, εγάρι, εάν είναι και είπε πέβαρη να και χάχα. Εγώ να ανσύγουν είπε είπε στη μεν ώρα και με τη τσίπη ιδέα, δεν τα είναι. Τρίχην τάπο, αιγά, αιπε σου σου, άμε τα γέι, και τάπο και απόνο, και νουαρίρι και χαβαλιτιάν, δεν είναι. Κάνε γέι, αιγή και να τη μεν ώρα και αν, ο έχουν άντε και ρόν να πέτε τσίπη. Αιγά είχαν και να γέντε τσίπη, είχαν αιρε και ρόν. Τι πιο πιο γουεριόν, εγώ τη βίκη με ένα. Τη μέρα και η πάπα, πιο γονάν τη ραρά, τη χαπούπιο τη μερίρι, ευβαϊτάι. Τι με μόνον τη πούν, παχάν τη ραβά τα να και από κοινά. Ακυρινίν τη αμάρα και ο αίτη χαχαϊκουά. Καναρούν να πιέρε και ρόν, τη γουάνε με υποχών, κάνει κοινά αϊκάι. Ο ερέγγιν καχάουακι, έχουν χαρικέ που είχαν τη τα γεδέχουα, τη κρίνη και ανεγού βαχάνι με αγάια. Καβορίρι και πιστηνάχον τη ώρα και αϊ, που νημένει κοροάν να ηκάι. Καρικέ χαουαϊντιάν, ντιν να μάου σκιν τη πιόν με μανάγα. Τραβούν να κοπιοκοπιόκο, νημασί, τα είπε πέωρη να και χάχα, καπούν ανάπτει να μου ανούγου. Όσο σου, κανέ, είδεν είναι μεν πιοκοπιόκο μου. Εχάει τα τόκα και τη τσίπη, μεν τε παϊνόρακι. Κοχώνει με κοινή μεν παϊνόρακι, νουά πένινα, να και κατοκεί αν κανακώνε με κοινά τη μερουβούν. Τε μοντάνι σου σου, καπένιεν ρόι τε παϊνόρακι, ο χαρικέν ρόρον τε τσίπη, εχουάουα. Ένα πόντο τόκουα, ρεγεν τη ώρα και γιο να χωρί. Καναρούνα πέρι και ρόμ κανικινάιεν τε τσίπη, ο βέχο χαρικέ μπούχαμ, ο τεχαμιατάτα μεν τάκο ηκάι. Τη κρίνικη, αρέχω βαχάνε με αγαία. Όπισιν τη τσίπη να βερεβέρε, νικα του χαουαπούν, ο τεχάπούν να βάντε μακούρι. Τον ώρα και πέσω νικα του χανμιαπούν με τη ωραία την άπούν, να κοντζα ωραία αν τε παχαντάει. Πρίτα και να χωνε ισούα νιμέ ωραία, ωραία ωραία ωραία ωραία ωραία. Μα ήραν καπένε, σηκωνάν το τόκο που στενά χωνε τη τσίπη με γιόν να πέρα κυρίπες. Ουρίνα, με ρουνίμ, πόνι καουπάει.
1: Αγώρα, με έναν αγώρα σπονσά, ανήκει, ήταν από παέτα. Τα πανέντικη να κοίμουν και ένα κουαγόρα, νικαν δίτανε πετένε με ουά και με έκανε, να καμαβάτε ρεγγά, για να μεγαν ουρά, ρε τα ρεπόνα και ένα κόας. Αντάν ουράν κανέ κόας, ε. Με ουρίτενε με ουά και.
2: Με ουρί.
1: Μεωρή, και έχω τα ρεπών μέια.
2: Μεωρή.
1: Έχω τα ρεπών μέια.
2: Μεωρή.
1: Αι, έχω να μεωρή, και έχω τα ρεπών μέια.
2: Μεωρή.
1: Τώρα, αν είτε, τα κανάρα τα ρεπών να γιώ, έχω να μεωρή.
2: Μεωρή.
1: Μεωρή, και έτσι είναι μεωρή, και. Τώρα, αν είτε, τα κανάρα τα ρεπών, τι τα είναι, γιώ, μεγένα, ναι, ας να... Να γνωρίζουμε.

0: είναι παγωναρίνη να είναι ένα πορό η Vodafone Ιωάν Δετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουόνα. Στα τρίπο ουόν. Ο τεφόκι. Υπουγγίνη καρινέ μου. Είτε πορό ροϊ.
0: Σε πορό ροϊ είτε πορό ροϊ. Ο ουόν τεταρά το ουόνα τεκλή καπάις. Τεν ουόν τεταρά το ουόνα χωρίς ο νόουα τεκλή καπάις. Α ουόν τεταρά τεν ουόν τεκλή καπάις. Μιμέ ουόν τεταρά το ουόνα τεκλή καπάις. Ο νόουα τεταρά τεν ουόν τεκλή καπάις. Wanua de tara ono wa te kika pai. O wa ite bina to wana de tara wanua te kika pai.
2: Ima te roine, korna pa, korna pa. Wai te u, wai te kona wea, wai te tarika, wonderful.
0: Koro roine te nama haina, wapui te tara ono wa ana kika pai. Tene pui te tara te bimo ono wa ana kika pai. O nene pui te tara te bina to wana ana kika pai.
2: Kopon teo, kopon teo, kopon teo wonderful.
0: Tene pan tune, e tene tainan koro roi ena tawaki. Wapui merwewa te sans, te te meka pai. Oh, yes, I am. Who are you?
2: Yaman! Yeah,

0: είναι καμπάρα πάρα πατήρα, ανασύρισε σε νόχτε, τι χαμπάνε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αν είχα χαμούν ρόι, πανταπούτη, τον είχα ουρίγκο, ανασύρισε με ένα πρωτάξι, αν είχα καμπάνα, έτσι δεν είναι. Αϊκά τα πιο αναχάχω, με ανασύρισε δεν ήταν είναι η πουκίν που είχαμε. Ανα ηλεκτρονίξ, με αγαπήν ανάχω. Να ρωτώ ένα κοντανιά λεπτόπ, keyboard με ένα mouse. Protectors or adversity.
0: Oh, why not? Oh, why the leader? Corrapa, corrapa, corrapa, tentanini.
1: Sexing I'm in a song or ricky. You never pay an ink or toners, the booking on me printer. Nehanana.
0: Yerman, corrapa. Κούραπα, ακούω αυτό.
1: Σύντομα θα αναφέρω κάποιον ακούω και σε φεκτής υποκίνη το μέμι με το ίντερνετ. Ως υποπόκει να πει υποκίνη να μη Wi-Fi και χανημακίνη να μη Wi-Fi ο ανακαγά ανακού.
0: Ακάντα ομό, ακούω ρίγα παρά να ακούω πατυράτε και σε φεκτής.
1: Είμ, τε και σε φεκτής πον το ουάνα ανασέβεσες την τανίνη. Ρε έτοιμα το αγκαϊνουάκι ο ανικαπόν ακούω υποκίνη το μέμι με το ίντερνετ. Αγιώ, αρε επένει πως σένα, όνει πυρημάγα, όνει φάστ, ανα κονέξιν, αρε έχω να πω να χουαγουά, ανα χωνόρια, ανα καπούα, νιπώνα, έχω να και να πέχα χουαγουά, ντε πω είναι ανώ. Σι πω πω και να πέχω και ένα Wi-Fi installation και χανήμα και ένα Wi-Fi με ανακαγά, ανα χω.
0: Ω, είναι παρά, ανε σύβεις την ταινίνη, αγιώ. Βαγιά, έχω να λέπεν του μέιλα με μένει γανήγα νονάτε, αϊκά κόγρο, γίνουν τα κασφικτικς. Λέρα μάνε, την ταινίνη με ένα κασφικτικς.
1: Εν, ας πούν πονά να πέμπνω τα νέα μη πάγια και χαμταγγυρί με ηρώουρα. Ακή, ακία, είναι ανώνη πέρα. Σι που πω και να πει που κίνει κατ' με ακή να μην τα νέτσι Ιωάννα Μστάλιν και κάνω εγώ χαμπούα με τετά πετώα.
0: Εμάνα ρε λέει, εμάνα ρε λέει.
1: Τι καπού είναι εγώ να πέτα εν Solar Systems, ως που να πέμπνει ιστόλοι που κοιμήνει καπένες.
0: Αγώ είμαι τα ίδια να την τα νέα, ανά κόπα για γιου αντίσορα. Καλιάτε με νεκίνα και πόντιες. Α, έχω να πέμπνει ιστόλοι που κίνα. Λέρα κυλίδας, τα ίδια παρα. Μαμά κουκουράκι. Πάτε να γίνω τεντανίνι, ένα τεύρο είναι φόβο.
1: Τα ρεπονία τεντανίνι, η πουκίνη που είχα μειώνα να νάμπα, εσούα ουόουάκια. Ουόουα νουα νουα τενουά ουα. Εσούα τενουάκια, τα προτενούα. Νινέουα νινέουα νινέουα. Και εσούα τενουάκια, το ουάνα βανούα, το ουάνα βανούα βανούα. Και email να χων estmoi@tentanini.com. Και τι μόνοι πέ, @tentanini.com. Και καλώρα αναμάγα τεντανίνι, in the business code complex, όνει πόν να αναμείνει η πηγήνη πιού.
0: Εγώ να δικρύβας, τα ήταν παρά. Λόγι, αναμετέρω α τεντανίνι η πηγήνη πού όγαμ, δυνανόν πάει να μάγουρι να πέχω γαϊκά φόου, θέλουν πάει μια άλλη μέγα, δυνανόν περί τέκ. Ας εξήγαγε, γιώ να πεθούμε με τίς μεν τάι.
1: Καμπράπο, χαμ να τικυρώει, με ηρώνα μη καμπάνα, τεντανίνι.
0: Γεια μαμ!